Φίλοι μου, καλωσορίσατε, φίλοι μου και αγαπημένοι, καλησπέρα. Δεν μπορεί, λέω, να υπάρχει τόση αγραμματοσύνη στα τόσα έτη φωτός και με ένα σωρό φυλάδια, με διαβολομηχανήματα, τηλεφωνάκια έξυπνα, πανέξυπνα, τριγιούρ στα καφενεία, μυθοπλάστες, θεολόγοι, παπάδες, αρχιμανδρίτες και λοιποί μπόλικοι του επιρρυπταρίου, καθώς πολιτικοί, λύποι και λοιποί αναλυτές, συγγραφείς, διδάσκαλοι, ποιητάδες, ντε και καλά η γυναίκα γεννάει, ολούρμων κοπρίτες, σώνει και καλά ότι η γυναίκα μας κάνει ιόν. Ένα κρύο ανέκδοτο όπου τραντάζει το καλντερίμι της ζωής. Αν λέω δεν έρθε επαφή άντρας και γυναίκα στο ηλιοβασίλεμα, στην κάψα της μέρας ή τελικά στην παγερή νύχτα, σε ένα δείπνο περιοπής, στη χαρά και στη σοδιά σικάλεως, δεν γίνεται άλλη πιο επιτυχημένη και πρέπουσα αντάμωση δύο τρελά παθιασμένους. Έτσι στη διάρκεια διαδρομής και της πιλάλας σπερμάτων, το πιο αγλίγορο άρεν ή θύλεον περάσει στη χαρά της μήτρας, θα έχουμε γονιμοποίηση. Έτσι ένα εκ των δύο βρίσκεται στην πρωτιά της αναμενόμενης χαράς και έχουμε ιόν μονογενή ή θυγάτερ. Ψυχρότητα ανδρική, αλλά στο τέλος της εννιάημινης καρτερικότητας έρχεται η τρανή χαρά. Το νέο μέλος της οικογένειας, οι ταλαιπωρημένες και παμπάλαιες σκέψεις τόσο της πεθεράς αλλά και των υπολείπων έρχονται στην εξομάλυση και ο θυμός γίνεται χαρά για καινούργιο γεγονός. Και σε καινούργια γένα υπάρχει όμως κάποια προκατάληψη, φανατισμός στο ότι η γυναίκα μας γέννησε κουρτσούδι. Τώρα πώς τελικά να γιομίσεις το άδειο κρατούνι κάποιο όπου έτσι τον είπαν η μανιά και ο παππούς. Τελικά δεν άνοιξε και κανένα βιβλίο, δεν ρώτησε και ντόκτορ, μήτε τον Μπάρμπα Μητράκο όπου στο στρατό γιατρεύε τα μλάρια. Έτσι με αυτά τα χαζά ο Κώστας έκαμε κατά σιαπέρα, θυμωμένος και με πείσμα ότι η γυναίκα γεννάει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Χαμός, κλάμα, κατάρα στον αίτιο όπου πήρε το μικρό κοριτσάκι από το χέρι, τελικά το βρήκα νεκρό. Τι κάνουμε τώρα, ερωτώ. Πού να πας και πού να πεις τον τρανό καημό σου. Γενικά η κοινωνία κάπου χάνει λάδια. Χρειαζόμεθα νόμο, χρειαζόμεθα διαπαιδαγώγηση, χρειαζόμεθα δυναμική γύρω μας, όλοι να είμαστε εν γρήγορση, ευθύνη, γνώση των πραγμάτων, ό,τι και να συμβεί, άσχετα ποιος είναι και από πού κρατεί, έλεγχος και μιας και υπάρχει το κερατόφωνο, μήνυμα στο κοντινό αστυνομικό τμήμα. Μια παράληψη ή τι με νοιάζει εμένανε, ναι αγαπητοί μου, μας νοιάζει το κάθε τι παράξενο στο ποιος είναι, που περιπατά στη γειτονιά σου, τι θέλει στην πόρτα σου, τι ζητάει, έχει ταυτότητα, είναι με την κυβέρνηση, τότε να μας πει πώς τον λένε, που κατοικεί, τι ζητάει, έχει ταυτότητα, είναι με την κυβέρνηση, τότε να μας πει πώς τον λένε, που κατοικεί.

στη στράτα να τον θαυμάσει ο κόσμος τον αλητήριο. Κλέφτη, σαντιστή, ίσως και έβρωμεν την αλήθεια στα της ζωής με τα πολλαπλά της δρόμενα. Στη χώρα του ήλιου και στην απερχόμενη αρχηγίνα πέσαν τα πέπλα και της δαντελωτής. Έτσι ο κολλητός και συνέτερος της διπλής καριόλας βρίσκεται στο στόχαστρο του νόμου. Λιγάκι τι μακριχέρης και στα ξένα νεανικά μπούτια κατηγορείται δρυμύτατα ότι έφκιασε το αδιαχώριστο. Φυσικά κρίνεται ένοχος στη σκοτεινή νύχτα και στις μικρά στα ενδότερα. Τώρα πέσαν τα δημοσιογραφάκια για να σηκώσουν τη δαντελωτή και την πρόχερη βαβακερή, για να λάμψει η φοβερά αλήθεια στο πώς και γιατί γίναν τα λεχθέντα επί της σκηνής κυκλειδόμαση. Τα τι αυτά γεγονότα θα διεκδικούν πρωτοσέλιδα, γιατί το μυαλό τους και μια λίρα είναι στο πώς θα βάλουν το χέρι τους στα νερά. Έτσι η κοινωνία είναι χορτασμένη από ανθρώπους με πάνω χέρι, νομίζοντας ότι τους ανήκει κάθε τι, και το καλό ταχλάδι δεν το φάγε το γαδούρι. Οι τιούτι τυμπανιστέ ξεδιάντροπα όπου βρεθούν και όπου σταθούν, ως και μέσα σε κάποιο ναό, σε μοναστήρι, υπό τα βλέμματα του θεανθρώπου και των λοιπόν καρφιτσωμένων. Αδίστακτοι πρωτομάστοροι με το μυστρί και το σαούλι τσαλακώνουν τα ψεγάδια της ζωής. Τώρα τι κάνουμε, ερωτώ. Με θάρρος και δυναμικά ο Περουκανίδης να βαρέσει το ξυλοσφύρι έτσι τριάκοντα χωρίς ελαφρυντικό και τα έξοδα να πληρωθούν εδώ και τώρα χωρίς έλεος και καμιά δικαιολογία, όποιος και να είναι. Σαν το προημερών αδίστακτο φωνιά μιας κορούλας το πήρε μέσα από τα χέρια της μέρας και τελικά το βρήκαν νεκρό. Καμιά δικαιολογία, κυρά κυβέρνηση. Το τέρας της εγκληματικής πρέπει να στηθεί στον κοντινό τοίχο. Θα μου πείτε είναι άνθρωπος. Σωστά, αλλά ο ανθρώπινος σωστός μυαλός δεν βιάζει το μικρό κοριτσάκι, δεν το σκοτώνει. Έτσι στα καλά καθούμενα ένας μπέκρας αλήτης. Τώρα θα πούν τα ιατρικά ντοκτοράτα ψυχικός κλονισμός. Νεύρα που περπατούν, φωνές από τα έγκατα της γης, διάφορα άλλα της παρδαλής κρεπάλης, διαστρεμμένο μυαλό και μπέκρας από υγρά με αλκοόλ. Ίσως και ναρκωτικά. Τον είχαν αφήσει ελεύθερο στη στράτα. Γιατί, ερωτώ, τώρα η κοινωνία λυπήθηκε και βάζει λελούδια στην άκρη της στράτας, τα οποία δεν θα φέρουν πίσω τη μικρή κορούλα και ο Ανθαπόλης θα τρίβει τα χέρια του. Έσχος αγαπητή μου, ποιος θα παρηγορήσει τη μάδερ, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά και το υπόλοιπο νταϊφά, τη λιγοστή κοινωνία όπου τα βράδια κάθεται κοντά στη φωτιά και οι φλόγες χειαγραφούν τις συναχωρεμένες φάτσες ένα ανοιχτοπούλι και αυτό αφήνει τη σιγαλιά ένα πένθυμο κελάιδημα μαζί με την οικογένεια και φίλους. Εκλογική αναμέτρηση όπου το φιλελεύθερο κόμμα τσάκωσε τα γέμια και το πεταλωμένο άλογο θα τραβήξει την άμαξα στον ασφαλτόδρομο. Έτσι το καμιτσίκι θα κάνει στράκες για επαλήθευση ότι βρισκόμεθα καθοδόν για μια αλλαγή. Ακολουθούσε το ένα national, ένα έθνος της Παυλίνας με 9,55 ψήφους, λιγοστούς βέβαια για να ταρακουνήσει την κολυμβήτρα του Σιλοά. Έτσι θα παραμείνουν στην άλλη κατεβασιά του Αγγέλου για να ταράξει τα ύδατα και να πέσει μέσα παράλυτος για να πάρει σταυρούς της νίκης. Θα είδουμε και θα έχουμε καρτερικότητα να βγει η Παυλίνα στη στράτα με τα φανταχτερά της, όχι ενδύματα, αλλά το τρομερό της έργο. Πολεμικές ιαχές στα ενοπνευματώδη και δεν θα μας φτάνουν του τραμίδι παίγνια.

έχουμε τώρα και ταρακιά και χωρίς γλυκάνισο, καθώς τα υπόλοιπα τα μπουκαλέλια πόσο δυνατά είναι στο να διεγείρουν το καθυστερημένο μυαλό και τα θήλαια στο κουνιστό της θαυμασίας το ανάγνωσμα. Φυσικά τα έξοδα λίγα και τα έσοδα για τον κουρβανά και τα έξτρα κινήσεως τους γύρω με τα ρέιβον γυαλιά και τα υπόλοιπα της αμάξης κινούμενα. Κρυφά και φανερά, ένα έργονο που φέρει τεράστια κέρδη. Τα μπουκαλέλια ανά δωδεκάδες είναι στο σύρε κέλα ασταμάτητα, καθώς τα μαγαζιά ανοιχτά επιτρανής του ωραρίου αορθάτα σιούνται και λυγιούνται, καθώς ένα τσιγάρο αναμένο δίνει έμφαση ανδρεσμού. Χορτάσαμε τα τι αυτά γίγνεστε ανθρωπιά γιοκ, ντύπ κατά ντύπ, και το φούκο μούκο σύννεφο μαγιάς συν πορδοκλανίδιον θεώρημα. Γούστα για το 2026 στα ερχόμενα έτη θα είδουμε νυφούλες, όχι στολισμένες με λευκά και δαντελωτά, αλλά ντουλάπα. Ντουλάπα να περπατεί εν μέση οδό χωρίς καν να γνωρίζεις τι τελικά περιέχει. Φυσικά η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση αγνοεί τα της καθημάς ημέρας και το ερώτημα είναι πώς θα εκδοθεί διαβατήριο, τι τελικά μια ταυτότητα και άδεια οδικής, καθώς μόνο δυο μάτια και ματογέλια, άρα διακριτικά αναγνωρίσεως, deep κατά deep, μηδέν, καντίποτα στον ορίζοντα. Πώς τελικά θα εργαστεί, έστω και στο πλήσιμο πιάτων, ή τελικά ως οικιακή βοηθός, καμιά κατηγορία στο ζήτημα όταν βρίσκεται στη χώρα όπου εκεί ο νόμος είναι σαφής την ενδυμασία. Εδώ όμως είναι του ρασούλη και χρειάζεται αναγνωρίσιμη φάτσα. Προσφάτως στη μικρή αγορά σταμάτησε όχημα και τι είδα. Όχι νεαρά και μάτια αγγελικά, αλλά μια της ντουλάπας χωρίς σταγόνα αναγνωρίσεως. Και ρώτησα τον εαυτό μου πώς οδηγεί τελικά, με την παροπίδα και γενικά τελιγμένη με τλουπάνι στα ματογιάλια, τρανό φστάνι να μπουρδοκλωθεί στα ποδάρια και μετά καρτέρα να σε βρουν μυστήριων ξένων και παράδοξων. Και τα μικρά παιδάκια πώς θα βρεθούν στο σχολικό περιβάλλον με δυτικό πολιτισμό, άρα θα είναι σαν τη μύγα με στο γάλα. Καλός είναι ο πολιτισμός, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πάντα είναι στο μπορδούκλωμα και της ανώμαλης φανατισμένης θρησκείας. Δεν κολλάει το σίδρο, μήτε κρύο, μήτε σε βράση 300 βαθμών. Γεγονότα πολυπλεγμένα και αναποδογυρισμένα. Στην ηλιθιότητα... Συγγνώμη. Στην ηλιθιότητα των πιστών και των έξω από εδώ, ούλοι μούλοι στο ίδιο πλοίο βρισκόμενοι και φέραν την καινούργια καταστροφή. Τα ποντίκια, αυτά τα πανέξυπνα όπου φυτρώνουν σαν το διάργυρο και τρώνε ό,τι βρουν. Αποξηραμένη στροφής ως και άνθρωπο σε βαθύ ύπνο. Πάντως και εδώ στην παροικία μια ζωή γίνεται επιθέσεις τροκτικών και από τη μια μεριά της Τρούγκας γίνεται μετάθεση σε άλλο μαντρί, χωρίς τα σκλιά, τα πιστά, το φύλεγμα της αρτοκλασίας έτσι αναγκαστικά εκεί που είχαμε κοπάδι για άλμεγμα θα βρεθούμε στα στήρα και ξενικά και ώσπου να γνωριστούμε ο καιρός θα κάνει στο σιαπέρα μεριά. Με τα πολύ μην τα πολύ ψάχνεις Βασίλειε. Μπορεί να μας κάνει πλήση εγκεφάλου κανένας πατριαρχίδης στο πολύ μπλα μπλα και θεώρημα της νυχτός οδύρωμεν, αλλά καμιά λύση στα τόσα χρόνια όπου θρονιάστηκαν εκεί στην πόλη και πέρα βρέχει. Βρήκαν παπά και θάψαν και τσάκωσαν όλα τα καλά. Καρπώνονται και τα έσοδα.
μας πουλάν τα φύκια για Άγιο Μύρο και άλλα λοιπά των επισκεπτών στολίδια χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι κρατούντες στο φανάρι με τρανό πνεύμα και εξυπνάδα ποντικού και των λοιπών τροκτικών μπήκαν στο παμπόρι. Τώρα άντε να έβρωμεν άκρη για λυτρωμό. 573 έτη δε βάρεσαν ένα καρφί στον τοίχο. Ερωτώ, τι κερδίσαμε ως τρανοί στο πνεύμα Έλληνες? Σας απαντώ, ένα τρανό μεδενικό και με Τούρκο καθήμενο, αρκετά ακριβοπληρωμένο, χωρίς καμιά αξία. Πραγματικά χωρίς καμιά αξία, τον καημένο. Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10, φθινοπορεινά, κρύα και βρεγμένα. Χωρίς λύση τα καημένα, με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου, συν τη βοήθεια νυχτός με τον Βασιλείου, τον Κώστα Βασιλείου. 9-4-19-83-77, 9-4-19-0-1-55. Μείτε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει.

0: 3.855 στα μεσαία κύματα, Δευτέρα βράδυ. Οι δύο αγαπητοί φίλοι και αχώριστοι, Κώστας Βασιλείου, Βασίλης Παπαϊωάννου. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι θαυμάσια, αλλά με κλώτσισε το άλογο και άρχισα να τρέχει η μύτη μου.
1: Καλησπέρα και στο Γιώργο, τον Σπύρο, τον Σταύρο, τον Χρήστο.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους που πήραν τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε όλους
1: πολύ.
0: Τους ανθρώπους, τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς. Τι έχουμε να μας πεις, Κώστα, εκεί?
1: Πώς τα πέρασες στη γιορτή της μητέρας, η Τζάκη?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ πιστεύω σε τέτοια θέματα, αλλά κανονικά η μητέρα μου είναι πεθαμένη. Mm-hmm. Αυτό είναι πρόγραμμα των παιδιών, του Δημητρό και της Λίντζης.
1: Μπράβο.
0: Αλλά έβαλα στο φούρνο πατάτες, έβαλα καρότα.
1: Βοήθησες κι εσύ.
0: Ναι, έβαλα κολοκύθι, όλα εντάξει. Πήραμε και λίγο αρνίθα γύρω. Mm-hmm. Φάγαμε, καλαμπορήσαμε οι τρεις μας. Η Λίντζη δεν ήρθε, δεν είχε αυτοκίνητο. Και έτσι περάσαμε ωραία.
1: Μπράβο. Εγώ όμως μου έδωσες ένα απόσπασμα εδώ πέρα που Μάλιστα. μπορώ να σας πω. Όχι για τον Μέγο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη,
0: αυτό
1: αλλά ο Νίκος Καζαντζάκης για τη μητέρα του. Από την αναφορά στο Γκρέκο. Θες να το διαβάσουμε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Νίκος Καζαντζάκης και τη μητέρα του Μαρία, ανάμεσα στις αδερφές του Αναστασία και Ελένη στο Ηράκλειο είναι αυτό. Λοιπόν, οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας αντίκριτος των άλλων, εκείνη σε καρέκλα πλάι στο παράθυρο, εγώ στο σκαμνάκι μου, και ένιωθα μέσα στη σιωπή το στήθος μου να γεμίζει και να χορταίνει σαν να ήταν αγέρας ανάμεσά μας γάλα και βίζενα. Από πάνω μας ήταν η γαζία και όταν ήταν ανθισμένη η αυλή μοσχομύριζε. Αγαπούσε πολύ τα ευωδάτα, κίτρινα λουλούδια της, τα βάζε η μητέρα μου στις κασέλες και στα σόρουχά της, στα σόρουχά μας μάλλον, τα σεντόνια μας, όλη μου η παιδική ηλικία μύριζε γαζία. Μιλούσαμε πολλές ήσυχες κουβέντες, πότε η μητέρα μου δινόταν για τον πατέρα της και το χωριό που γεννήθηκε και πότε εγώ τη στορούσα τους βίους των Αγίων που είχα διαβάσει και εξόμπλιαζα τη ζωή τους με την φαντασία μου. Δεν με έφταναν τα μαρτύριά τους, έβαζα και από το δικό μου ως ότου έπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, την λυπόμουν. Κάθιζα στα γόνατά της, την χάιδευα τα μαλλιά της και την παρηγορούσα. Μπήκαν στο παράδεισο, μητέρα, μη στεναχωριέσαι, σεριανίζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα, κουβεντιάζουν με τους αγγέλους και ξέχασαν τα βάσανά τους. Και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσά ρούχα, κόκκινα κασκέτα με φούντες και πάνε να κάνουν βίζιτα στο Θεό. Και η μητέρα σφούγγιζε τα δάκρυά της. Με κοίταζε σαν να μου έλεγε «αλήθεια λες» και χαμογελούσε. Και το καρναρίνι μέσα στο κλουβί του μας άκουγε, σήκωνε το λαιμό του και κελαϊδούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαν να είχε κατέβει από τον παράδεισο, σαν να είχε αφήσει μια στιγμή τους Αγίους και ήρθε στη γη να μας καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. Η μητέρα μου, η Γαζία, το καρναρίνι, έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μέσα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να μυρίζω γαζία, να ακούσω καρναρίνι, χωρίς να ανέβει από το μνήμα της, από το σπλάχνο μου, η μητέρα μου, και να σμίξει με τη μυρδιά τούτη με το κελάιδημα του καρναρινιού. Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει, χαμογελούσε μόνο και τα βαθουλά μαύρα μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαινόρχουνταν σαν πνεύμα αγαθό μέσα στο σπίτι και όλα τα πρόφτενε ανέκοπα και αθόρυβα, σαν άχανε τα χέρια της μιαν καλοπροαίρετη μαγική δύναμη που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή ανάγκη. Αυτό ήταν το απόσπασμα αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη για τη μητέρα του.
0: Κώστα, ο Νίκος Καζαντζάκης, έχω διαβάσει μόνο δύο βιβλία. Ήτανε κάτι, το κάτι άλλο. Αλλά βλέπεις το Παπαδαριό, δεν το χώνευε. Τον αναθεματίσαν, τι δεν τον κάνανε, τέλος πάντων. Και γενικά η όλη ελληνική, έτσι τότε, της μορφωνιάς, του πνεύματος και της αγάπης, δυστυχώς δεν τον προσέξαν. Όπως το Γιάννη Σκαρίμπα που έγραψε τα δύο όμορφα βιβλία «Η αλήθεια» και το 21. Mm-hmm. Δεν τους αρέσει να γράφεις ή να πεις την αλήθεια. Ρίχνουν αμέσως μια ριτσινιά. «Έλα ρε, τι λέει αυτός τώρα». Mm-hmm. Θέλουν μόνο δικά τους πράγματα, να είσαι στο δικό τους μαντρί. Τότε θα περάσεις καλά. Αν δεν γίνεται όμως, δεν γίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Και βλέπεις ότι πήγαν κατά διαβόλ όλα αυτά που είχε γράψει, τα κρύψανε, τα κάψανε. Ο Διακογιάννης όταν είχε βγάλει το πρώτο βιβλίο «Πολίτε Πατρίς», 140.000 αντίτυπα τα κάψαν μέσα σε 10 λεπτά.
1: Μέσα σε 10 λεπτά.
0: Ναι. Τα μάσανε λες και μαζόναν κάστανα και κάψαν αυτό το μπακτολό του «Πολίτε Πατρίς».
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάτι πράγματα με έρχεται πυρετός.
1: Και
0: τι μας διαβάζουνε? Ιστορίες για αγρίους. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στην αγαπητή νεαρή μας ακροάτρια, την αγαπητή φίλη Βίκη. Ένα άσμα με τους Χαΐνιδες. Βίκη, να σε πάντα καλά, σε στέλνουμε τους καλύτερους χαιρετισμούς.

ένα καταπληκτικό άσμα σε ένα μου ταξίδι που βρισκόμουν στην Ελλάδα. Είχα κάνει τη μεγαλύτερη χαρά ότι θα συναντούσα τους Χαΐνιδες στη Θεσσαλονίκη. Να όμως τα καθήκια της νύχτας βάλαν τότε φωτιά σε μια τράπεζα, κάψαν τρία άτομα και μια γυναίκα έγκυος, και έτσι δεν έτυχε να τους γνωρίσουμε από κοντά. Αλλά έχουμε ένα-δύο CD. Αν ο Νίκος Αρσενούλης ακούει, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο να τον ρωτήσω για ένα τραγούδι που ήθελε, γιατί δεν το τσάκωσε το δικό μου ακουστικό. 9419-83-77. Κάνοντας μια έκκληση σε όλους τους φίλους και αγαπημένους, ένα δολάριο, δύο, βαριά 2,5 την εβδομάδα. Γίνεσαι λάτρης στο 3CR και μουσικά χρώματα. Δεν φτωχαίνεις, αλλά γίνεσαι πλούσιος στο παρικιακό στερέωμα. Παράδοση, γνώση και ένα είναι το χρώμα πράσινο. Φυσικά για την πίσω αυλή. 9419-83-77, μείτε κοντά μου.

Γιώργος Φαναράς, ένας καταπληκτικός βυζαντινός ψάλτης και φυσικά τραγουδάει και όμορφα τραγούδια της καθημερινότητος. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στην αγαπητή φίλη Φωτεινή, όπου σήμερα σε μια μικρή εκδήλωση στο μέρος της καρδιάς μου άφησε ένα φάκελο να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα με πολύ αγάπη, να είναι πάντα καλά και όλος ο κόσμος.

Σταθμός Εθνικότητων Θρησιά, να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Βαγγέλη. Βαγγέλη, να είσαι πάντα καλά. Τις καλύτερες μου ευχές και τη καλή δύναμη στο πρόγραμμά σου. 9-4-19-83-77. Ερωτήματα πάθους, βάθους για τα δέντρα, για το πράσινο και ό,τι αφορά στην κάθε οικογένεια. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε, κάπου θα τον γκρεμίσουμε. Μείτε κοντά μου.

0: 9, 4, 19, 83, 77. Κάτι θα διαβάσω που μας ήρθε από την Ελλάδα. Φυσικά το άθρο είναι το 2017, γραμμένο από την Έλενα Ακρίτα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Αγία Ελένη θα προσφέρει φοντάν, λικεράκι στο σαλόνι de reception της Αγίας Βαρβάρας. Θα φορά μπροκάρ τουαλέτα και μια τιάρα στηριγμένη στο ανέμελο σινιόν. Έχουν ήδη κρατηθεί ρεζερβέ στα σίδια για τους εκλεκτούς καλεσμένους της Βεγέρας, ιδιαίτερος τον κύριο Γιακουμάτο, την κυρία Αυλονίτου. Τους χωρίζει το κόμμα, τους ενώνει η ψυχοσύνθεση του κυρίου Κουματσάκου και κυρίως του Κωστή Χατζηδάκη. Ομολογώ, δεν θα του είχα και με εξέπληξε Χατζηδάκη που ομολογώ, δεν θα του είχα με εξέλιξη δυσάρεστα αυτή μεταξύ άλλων πολιτικών, πολλών και ανόητων. Όταν ήμουν μικρή νόμιζα πως η Αγία Ελένη ήταν μια πανέμορφη ευλαβής Βυζαντινοπούλα που παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο τον πρίγκιπα στο άσπρο άλογο. Πολύ με χάλασε όταν πληροφορήθηκα πως ήταν μητέρα του και όχι η σύζυγός του. Βέβαια η σκοπίμως και ευσυνείδητος κατευθυνόμενη εκπαίδευση μας προφύλαξε από άλλα παιδικά τραύματα. Παραδείγματος χάρη, δεν μας είπαν ποτέ πως η Βυζαντινοπούλα της καρδιάς μας ήταν στην πραγματικότητα η Ρωμαία Φλαβία Ιουλία Ελένη, που μαζί με το γιο της Κωνσταντίνο ξεπάστρεψαν χώρες και λαούς και αφού εξολόθρασαν ό,τι ανέπνεε, πετούσε ή κολυμπούσε και έγιναν χριστιανοί για να ξεπλύνουν αίματα και κρίματα. Και να προσθέσουν και αυτοί με τη σειρά τους την κατηγορία των Αγίων Δολοφόνων. Οι Άγιοι Δολοφόνοι είναι συνήθως αυτοκράτορες, επίσκοποι, πατριάρχες, γυναίκες, σύζυγοι ή μητέρες αυτοκρατόρων που εξηγόρασαν την αγιοποίησή τους με υπηρεσίες όπως δωρεές, ανέγερση εκκλησιών, ευνοϊκούς νόμους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος αφού σκότωσε γαμπρό γιο εγγονό και τη σύζυγό του μαζί με χιλιάδες θύματα στους πολέμους. Οι χριστιανοί, καλός χριστιανός και καλός άνθρωπος, συμπίπτουν ενιώτε αλλά όχι πάντοτε. Γιατί καλός χριστιανός δεν είναι αυτός που παπαγαλίζει βαγγέλια, κοντάκια, ύμνους, κανόνες, εορτές Αγίων Οσίων, ασιομαρτύρων και πότε πέφτει Πάσχα το 2039. Καλός χριστιανός δεν είναι αυτός που ταμπουρώνει την πίστη πίσω από κάρες Αγίων, πίσω από λείψανα και σκηνώματα και αγιασμένες παντόφλες. Πιστεύει ειλικρινά πως ο σταυρός στο λαιμό του έχει μέσα κομμάτια από τίμιο ξύλο και πως το Άγιο Φως είναι όντως Άγιο. Καλός χριστιανός δεν είναι αυτός που σταυροκοπιέται από το πρώτο στασίδι της εκκλησιάς. Δεν είναι αυτός που με σφιγμένα χείλη κλείνει την πόρτα στην κάθε μορφή, διαφορετικότητα, θρήσκευμα, επικότητα, εμφάνιση, ύψος, βάρος, ηλικία, προσωπικές επιλογές, ατομικά δικαιώματα. Τι γίνεται εκεί πάνω και αν υπάρχει εκεί πάνω, ουδής γνωρίζει. Αν όντως υπάρχει ο γνώμονας που χωρίζει την κόλαση από τον παράδεισο, συγγνώμη, αλλά αποκλείεται να είναι η τέλεια αποστήθεση της ακολουθίας του μεγάλου απόδειπνου. Καλός άνθρωπος είναι αυτός που καταλαβαίνει και κατανοεί, που απλώνει το χέρι και σφίγγει το χέρι, που χαμογελά από τα μάτια, όχι από τα χείλη, που στηρίζει, βοηθάει, που είναι παρόν, που δεν αποστρέφει το βλέμμα, και που στην τολική τους από τους δυο χιτώνες δίνει τον έναν. Όχι γιατί έτσι το μάθαν τα θρησκευτικά του δημοτικού, αλλά γιατί η γενοδορία τη φέρει εντός του. Αυτά για όποιον θεωρεί τον τίτλο του κειμένου ασεβή, ανεδί ή βέβαιλο δεν είναι. Όμως ο Χριστός καταδικάζει όλα αυτά τα ρακαραγκιουζλίκια με σκηνώματα αγιασμένες ελβιέλες και τα ντεπιές του τάφου. Σίγουρα θα έδιωχνε βία τους πολιτικούς φαρισαίους από το ναό του. Στις πύλες του παραδείσου, αν υπάρχουν, δεν μπαίνουν αυτοί που παπαγαλίζουν τα 12 Ευαγγέλια. Μπαίνουν αυτοί που αγαπούν τον πλησίον και που τους αγαπάει και αυτός με μια αγάπη που ενέχει τη στοργή, την τρυφερότητα, την αφοσίωση και πάνω απ' όλα τη γενοδορία της ψυχής. 9-4-19-83-77. Μείτε κοντά μου, θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα. Κώστα, πώς σου φάνηκε αυτό το ανάγνωσμα της Ελένας Ακρίτα?
1: Πολύ διαφορετικό, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σωστό.
1: Είναι πολλές πρώτη φορές, φορά τα ακούω.
0: Ναι, είναι πολλές φορές κάτι πράγματα τα οποία δεν τα βγάζουν στο φως. Δεν θέλουν να τα βγάλουν στο φως. Γιατί κουράζει. Η αλήθεια πάντα κουράζει.
1: Και είναι δύσκολο να καταλάβουμε το fake news σε σχέση
0: είναι
1: με
0: είναι δύσκολο
1: τα...
0: να το καταλάβει ο καθένας. Είναι δύσκολο να το εννοήσει βαθιά. Την είχαν κατηγορήσει την Ακρίτα πάρα πολλές φορές, αλλά είναι ένας καταπληκτικός συγγραφέας και ήταν και στο κόμμα της αριστεράς. Τώρα δεν ξέρω αν βγήκε βουλευτήνα ή όχι, τέλος πάντων έχω καιρό να την ακούσω τηλεφωνικά, αλλά πότε μας στέλνει κανένα τέτοιο μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο Γιώργο Ποντίκη και στην Άντζελα, όλους τους Μακεδόνες, στη Νίτσα, στον Κόντο Μακεδόνα με το Fish and Chip, τον Γιώργο Τονούζα από την πρώτη Φλωρίνης και όλους τους φίλους και αγαπημένους.
1: Ο Νίκος που πήρε τηλέφωνο.

Σταθμός Εθνικοτήτων 3CA. 855 στα μεσαία, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Ελληνική κοινότητα, Μόνας και Περιχώρων, η πρόεδρος η κυρία Άννα Εμμανουήλ, ο Σταμάτης Ντούρος, ο Έρικ Νέγρος, η Πόπη, η Έφη και ο Μιχάλης. Στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. Κάθε Πέμπτη απόγευμα με δέσματα, καφέ, μπισκοτάκια, φρούτα κλπ. Κάθε Δευτέρα μεσημεριανό με 10 δολάρια. Στάθης Ρομποτής με τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σκάρες, ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Burwood. Την Κυριακή 8 με 1 στο Oakley, Burwood Barbecues. 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων, στην Τρανή Αγορά το Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων στην αγορά του Πρέστον. Στην ξεχωριστή βραδιά ταβέρνας, Σαββατόβραδο, εδέσματα από χειρούργο μάγειρα, μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη στιχουργό Γιαννάκη Κοτσάκη στο 537 High Street Northcote. Ξέχωρες βραδιές με καλό μεζέ, μπύρα και αναψυκτικά στο 94-89-43-40. Αιγαίων για ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση στο 19 Brunswick Street στο Φιτζρόι. 94-19-50-75. Κοντά μας ένα καινούριο μαγαζί με πολλή αγάπη, το Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά, Northcote Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα, να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αγάπη τους και για την μεγάλη

καλή τους απλοχεριά για το πρόγραμμα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Γιώργο, σε υπερευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια για την αγάπη σου, και είχε μια θεανή ιδέα δίνοντάς μου λεφτά για 5 φίλους και αγαπημένους που μας έχουν φύγει από τη ζωή σαν ένα μνημόσυνο, και το συνεχαίρω για αυτή την χειρονομία. Γιώργο, σε υπερευχαριστώ. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν οι πάσαλοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 14 59 86. Σε μια στεναχώρια, σε μια ώρα χαράς ή λύπης, που αλλού, στο Ντι Γάνι, Northcott Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης, ένα θαυμάσιο σερβίρισμα. 94-89-5000. Ήρθαν τα όργανα τόσο για τη χαρά αλλά και για μια λύπη. Πολλές φορές ο αγαπητός DJ Γιαννάκης Κοτσάκης, μουσικοσυνθέτης, γράφει ποίηματα, γράφει μουσικές, παίζει όλα τα όργανα. 04-07-52-98-38. Παραγγελιές όχι για μια ζεμπεκιά ούτε με στις πεντέλη στα βουνά. Φυσικά στο χασάπικο του Κοντοκώστα, στο 278 Αλφα Χάντινγκ Ντάι Ρόουτ. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση, Κοντοκώστας. 95-62-78-55. Κοντά μας ο Μάκης Κουτσουπιάς, Greece Express, στο 2428 Chester Street, στο Όκλι. Ασυναγώνιστες τιμές, με μουσικά χρώματα, με βιβλία, με δώρα, με καντιλέρια, εικονίσματα και τόσα άλλα που αλλού είναι ανύπαρκτα. Fresh and Bake, Όκλι Κέντρο Χωριάτικος Φούρνος, στο μαγαζί 27-28 παραγγελιά από βραδείς, στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης κοντά μας, στο 98-07-93-13. Κοντά μας δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στον 8ο όροφο, στο 333 Collins Street, στον αριθμό τηλεφώνου 96-00-08-77. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλι με τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και κάποια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων 92,3 FM. Πρωινά προγράμματα. Δευτέρα πρωί 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Στέλιος και Κώστας Βασιλείου. 9-4-15-19-23. Ένα άσμα αφιερωμένο στον Αποστόλη Πολίτη Μανώλης Μητσιάς. Μείτε κοντά μου.

0: Θερμές ευχές σε όλους τους φίλους και αγαπημένους που βαρέσαν το σύρμα, σηκώσαμε το τηλέφωνο, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και ο χρόνος έχει πλαλήξει τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα έτσι να συναρμολογιστώ. Κώστα, να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλη αυτή την όμορφη βραδιά. Ανακατέψαμε τα σκόρδα, αλλά να δούμε τι θα γίνει στο διάστημα. Θα διαβάσουμε λίγες αράδες για το θέμα με το Στίβ.
1: Πριν διαβάσεις, να χαιρετήσω και την κυρία Ανδριάνα.
0: Ναι, ευχαριστώ για... Ανδριάνα, να σε πάντα καλά, σε ευχαριστούμε. Διαβάζω. Δεν νομίζεις ότι υπερβάλλεις? Η Βίκη, μαντεύοντας το δισταγμό του, αναστατώθηκε και με φωνή σχεδόν θρηνώδη άρχισε να μιλάει ασταμάτητα. «Όχι, δεν καταλαβαίνω, Στίβ, σ' αγαπώ. Με μάγεψες, με τη δύναμή σου, με την ομορφιά σου, με την απλότητά σου, σ' αγαπώ, γιατί η καρδιά μου είναι δοσμένη σε σένα, πίστεψέ με. Τι ζητάς από μένα, Βίκη? Τι ενδιαφέρον μπορώ να έχω εγώ για σένα? Δεν μ' αγαπάς? Μη με κοροϊδεύεις, άλλο είναι το κίνητρό σου. Βγάλε τη μάσκα σου και πες μου ελεύθερα εκείνο που σου υπαγορεύει το ένστικτό σου. Ξέρω τι σου συμβαίνει. Δεν πρόκειται όμως να γίνω θύμα μιας κραυγαλαίας πλάνης. Υπάρχει άβυσος μεταξύ μας, Βίκη. Δεν μ' αγαπάς? Μην υποκρίνεσαι. Με ποθείς. Αυτό είναι. Όλο κι όλο. Καίγεσαι από τη λαχτάρα να ενώσουμε τα κορμιά μας και όχι την καρδιά μας. Έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Με αδικείς, του είπε. Είμαι καταδικασμένη σε μοναξιά. Αισθάνομαι άσχημα. Σε ισόβια μοναξιά. Τ' ακούς? Ήρθε και κάτι φωτίστηκε μέσα μου. Άρχισα να βλέπω σε σένα τον άντρα μου και όχι το φίλο μου όπως νομίζεις. Σε αγάπησα και θέλω μαζί σου να χτίσω τα θεμέλια της ευτυχίας μας. Μπορεί να είναι και έτσι, της είπε, μα η πείρα με έχει διδάξει ότι όσοι άντρες εξάρτησαν τα αισθήματά τους από τις οικονομικές δυνατότητες των συζύγων, γνώρισαν τη ζωή τους τις πικρότερες απογοητεύσεις. Το χρήμα μόνο του δεν κάνει την ευτυχία. Δίνει βέβαια την αίσθηση της δύναμης, γιατί με αυτό μπορείς να αποκτήσεις ό,τι θέλεις. Αλλά αν το αξιολογήσει κανείς ως μοναδικό μέσο ευτυχίας, θα απογοητευτεί. Οπωσδήποτε, γιατί είναι το πιο κάλπικο. «Και εγώ δεν αξίζω τίποτα?» τον ρώτησε. «Πολλά, πάρα πολλά», της απήντησε. «Είσαι όμορφη, γοητευτική, τέλεια. Στα μάτια σου είναι τα πιο θελκτικά το θέμα της ζωής μου, όμως αυτό δεν σημαίνει πως μπορούμε και να παντρευτούμε». «Γιατί, Στίβ?» τον ρώτησε και της ξέφυγε ένας βαθύς αναστεναγμός. «Γιατί δεν ταιριάζουμε», της είπε κοφτά και σοβαρά. «Ανήκουμε σε διαφορετικούς και αντίθετους ανέμους. Εσύ πλούσια μορφωμένη, εγώ φτωχός και ο αμόρφωτος, τι γάμος θα είναι αυτός?» Η Βίκη δεν μίλησε. Την είχε συνετρίψει αυτή η υπόθεση που τη θεωρούσε απλή και ασήμαντη. Μα να που ο κάθε κανόνας έχει και την εξαίρεσή του. Έμεινε έτσι σιωπηλή, κάμποσε στιγμές. Βουβάθηκε από μια αίσθηση ντροπής για την αποτυχία της. Ο Σταύρος την κοίταξε προσεκτικά και διάβασε την ψυχή της. Κατάλαβε πως της έχει προσβάλει. Μια αυθόρμητη όμως κίνηση έφερε τα χέρια του και άγγιξαν τα δικά της. «Βίκη, συγγνώμη που σε πλήγωσα. Πίστεψέ με. Η πρότασή σου με συγκίνησε βαθιά. Στεναχωρέθηκα που την απέρριψα. Αυτό έγινε όχι από δυσαρέσκεια προς εσένα, αλλά από αντιπάθεια προς τη δική μου αναξιότητα. Βίκη, δεν είμαι αντάξιός σου. Αν είχα κάποια θέση, κάποια περιουσία, θα είχα και κάποια ατομική αξία και τότε θα σε παντρευόμουν. Δυστυχώς όμως δεν έχω τίποτα». «Αυτό είναι λοιπόν?» έκανε εκείνη και άφησε ένα στεναγμό ανακούφισης. «Ναι, αυτό είναι. Μήπως είναι μικρό πράγμα?» «Αγάπη μου», του είπε, «αυτό άστο σε μένα και θα δεις». Και χωρίς δισταγμό τον φίλησε. Ο Σταύρος ανατρίχιασε από την εσεντική φλόγα του φιλιού της, αλλά συγκρατήθηκε. δεν καταλαβαίνω τι είπε. Αυτό δεν θα στο πω με λόγια, αλλά με έργα, το απήντησε και έτρεμε σύγκρομη από ευτυχία. Ανίκανος να μαντέψει τους σκοπούς της, την κοίταξε με αμηχανία και της είπε: «Είσαι ενιγματική και μυστηριώδης». «Ναι, αλλά μόνο για 2 μέρες», το απήντησε. «Ας είναι», ψέλησε. «Θα συμμορφωθώ με την παραξενιά σου και θα περιμένω». Εκείνη έγειρε πάνω του με θελκτική χάρη και γύρεψε τα χείλη του. Ο Σταύρος την άρπαξε με δύναμη μέσα στην αγκαλιά του, σαν άθελε να την πνίξει, και τη φίλησε με τέτοιο πάθος και την εγκμεδένισε. Ξαφνικά άκουσαν κάποιο αναφιλητό. Γύρισαν και κοίταξαν, ήταν η Σάλη. Είχε βάλει στο στόμα το μαντίλι της για να πνίξει τους λυγμούς της και έκλαιγε με σπασμούς. «Έχετε κανένα πρόβλημα?» τη ρώτησε η Βίκη που την είχε στο μεταξύ πλησιάσει. «Όχι, ευχαριστώ», της απήντησε και σκουπίζοντας τα μάτια της έφυγε τρέχοντας προς την αίθουσα. Εμείς δεν θα φύγουμε ακόμη από την αίθουσα, θα είμαστε εδώ κοντά μαζί και αγαπημένοι. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αγαπητό Στάθη Ρομποτή και στον πρόεδρο της Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Χαλκιά. Μείτε κοντά μου.

0: Είμαστε συνέχεια οργανωμένοι. Τώρα το έκλεισα, το κατάλαβα. Νόμιζα έπαιζε στο άλλο CD. Πρέπει τα μάτια μου να είναι 14 για να χειρίζουμε όλα τα μηχανήματα όπως τον αεροπόρο. Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Multitasking το λένε στα αγγλικά.
0: Πώς?
1: Multitasking, πολλαπλών
0: εργαλείων. Τεχνικών εργαλείων. Τέλος πάντων. Άλλο στα εργαλεία στο
1: σπίτι. Να ασχολείσαι με πολλαπλά πράγματα την ίδια στιγμή.
0: Άλλο στο πανεπιστήμιο και άλλο εδώ. Ακούμε, Κωνσταντίνε, φίλε και αγαπημένε.
1: Λοιπόν, άνοιξα αυτό το βιβλίο που λέει «Λόγια ενός ανθρώπου πέρα από τις λέξεις» και στην πρώτη σελίδα που άνοιξα, πολύ ενδιαφέρον μου φάνηκε, οπότε είναι θέμα για τη ζωή. Και λέει «Η ζωή αποτελείται από πολύ μικρά πράγματα. Έτσι, αν ενδιαφερθείς για τα αποκαλούμενα μεγάλα πράγματα, η ζωή θα περάσει απαρατήρητη. Η ζωή συνίσταται στο να πίνεις γουλιά-γουλιά το φλιτζάνι το τσάι, ένα φλιτζάνι τσάι, στο να κάνεις ανάλαφρες κουβέντες με ένα φίλο, στο να κάνεις μια βόλτα, χωρίς σκοπό, χωρίς προορισμό, χωρίς να πηγαίνεις κάπου συγκεκριμένα και να μπορείς να γυρίζεις από οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής στο να μαγειρεύεις τροφή για κάποιον που αγαπάς, στο να φτιάχνεις φαγητό για τον εαυτό σου, επειδή αγαπάς ακόμη και το σώμα σου, στο να πλένεις τα ρούχα σου, να καθαρίζεις το πάτωμα, να πλένεις τον κήπο, στο να λες γεια σου σε έναν ξένο που δεν ήταν καθόλου αναγκαίο. Αυτά τα μικρά πράγματα, τα πολύ μικρά πράγματα είναι η ζωή. Ο άνθρωπος που μπορεί να πει γεια σου σε έναν ξένο, μπορεί επίσης να πει γεια σου σε ένα λουλούδι. Μπορεί να πει γεια σου σε ένα δέντρο. Μπορεί να πει ένα τραγούδι στα πουλιά. Αυτή είναι η ζωή. Τι λες εσύ?
0: Αυτό είναι σωστό, γιατί βλέποντας το απόγευμα που έρχονται στο σπίτι εκείνα τα magpies, πώς τα λένε, έτσι δεν
1: ναι.
0: Είναι. Λοιπόν, τα δίνουμε λίγο κοιμά.
1: Όχι η ποδοσφαιρική ομάδα, Collingwood.
0: Όχι, όχι.
1: Τα λοιπόν, πουλιά.
0: Όταν βγαίνω εγώ έξω, στέκονται στη γραμμή σαν στρατιωτάκια.
1: Α, ναι.
0: One by one.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα έχω μάθει έτσι. Περιμένετε, η Τζιάκη τα ρίχνει έτσι και γίνεται χαμός.
1: Μετά, καταλαβαίνουν.
0: Ναι, βέβαια καταλαβαίνουν. Έχει ένα άλλο πουλί που το έχουμε ονομάσει goalkeeper. Το πετάζει στο κύμα και αυτό κάνει ένα σάλτο και το παίρνει στον αέρα και φεύγει.
1: Και όπως, θα περιμένει ναι, κάθε ναι, απόγευμα περιμένει, την ναι. ίδια ώρα.
0: Όπως ο τερματοφύλακας, ξέρεις,
1: ναι.
0: Όταν το σοτάρουν την μπάλα και κάνει τον μπλουζό να την αρπάξει, έτσι αυτό το πουλί.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα άσμα στον μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη,
1: ναι.
0: Και μετά θα βάλω ένα δικό του CD, ένα τραγούδι, και θα τον έχουμε καμιά μέρα να μας παίξει κανένα κλαρίνο. Γιαννάκη, να σε πάντα καλά, σε υπέρ ευχαριστώ με τις καλύτερες μου ευχές, να σε πάντα καλά.
1: Δεν είπε...

0: Πάντως την πίτα θα τη φάμε μοναχή μας, εγώ με τον Κώστα. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους, φίλους και αγαπημένους. Κώστα, σε υπέρ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ σε όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Γεια σου Βαγγέλη.
0: Το Βαγγέλη, όσους δεν προλάβαμε θα τους πούμε τα χαιρετίσματα την άλλη Δευτέρα.
1: Άλλη φορά.
0: Τελευταία βάζουμε ένα τραγούδι με τον αγαπητό Γιαννάκη Κοτσάκη, μουσικοσυνθέτη. Παίζει όλα τα όργανα, παίζει κλαρίνο, μπουζούκι, κιθάρα, βιολί,
1: μπράβο,
0: ακορντεόν, τα παίζει τα πάντα, καταπληκτικός.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραίος. Mm-hmm. Και φίλος καλός, αδερφός και πάντα βοηθάει εδώ το σταθμό.
1: Να είναι καλά.